0: Ράδιο. Νόσιε Σερβέρ.
1: Ράδιο Κουλτουράλ τη Σερβέρα. 6 ώρες.
2: Σερβέρ FM. 93.6 FM.